νερό. Με όμιλη μαμπόια. Τίφλη πεϊζάζ. Φούτσι. Θεόσκι. Μέρτσε κράλιτα. Κλάζε. Λέτε κόψε.